Προκοβάρα Μάρκο, ο πριλεπτσάντσε, βάλατε με ουμπάβατε βοϊκό. Κάτω έστεινα να ένα κότεινα, τρύπατε πόγιου να κότωμενε. Α, τρύπατε.